Λένε ρου καμίγε να σε μου δεν είναι μουσικά. Ε, όχι ασάγει, σε λέει ο Τζάσε, για λένε ρου καμίγε να σε δεν είναι μουσικά. Τι μεσάγε ρου καμίγε να λένε λέγα. Μια κόμπλα σε μάγα, σε. Αν είμαστε μάγα σε γαλλίνα καστερά, σε. Μια λένε ρου καμίγε να μουσικά είναι. Τέο είσαι. Ωραία, καλύτερα είσαι.